Τέλειωσε το καλοκαίρι, μπήκαμε στον Σεπτέμβρη, άνοιξαν τα σχολεία και επιστρέφουμε στις καθημερινές. Ο Αύγουστος όμως το ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο τον αποχαιρέτησε με ένα δυσάρεστο σύμβαν. Στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Έλληνας τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Με αυτή την αφορμή, στην επόμενη μισή ώρα θα ακούσετε το αφιέρωμά μας στα τραγούδια του. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 και ήταν γιος του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Ήταν μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Κατά την διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι η Μαρινέλα, η Κέτη Γκαρμπή, η Αντέλα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καράς και άλλους, ακόμη και με τον πατέρα του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας ανέδειξε τη φωνή του μέσα από μια σειρά από επιτυχημένους δίσκους, καθιερώνοντας τον ως αγαπημένο τραγουδιστή του κοινού. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Διαδόσεις» κυκλοφόρησε το 1994 σε μουσική και στίχους του Φίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώριζαν από το άλμπουμ ήταν τα «Διαδόσεις» και αυτά τα χίλια που ακολουθούν τώρα.

ο δεύτερος δίσκος με τίτλο «Συνείδηση» που κυκλοφόρησε στην επόμενη χρονιά το 1995 πάλι με τον Φίβο στη μουσική και στους στίχους, καθώς επίσης ανέλαβε και την ενορχήστρωση του δίσκου. Ο δίσκος έφτασε στις 60.000 πωλήσεις και έγινε πλατινένιος. Από τον δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια «Ανεμόνα», «Συνείδηση», «Γιατί με τυραννάς» και «Άσε να λένε».

Το «Αχαριστία» το 1997 αποτέλεσε την τελευταία συνεργασία του με τον Φίβο και αποτέλεσε τον πιο εμπορικό του δίσκο, φτάνοντας τα 80.000 αντίτυπα. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και διατηρείται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους του Κόκοτα. Ακολουθούν τα τραγούδια «Της να συγχωρώ» και «Αχαριστία».

Το 1992 ο Κόκοτας συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Νίκο Καρβέλα για το άλμπουμ «Για μένα», το οποίο γνώρισε άμεση εμπορική επιτυχία και έγινε χρυσός από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του και πλατινένιος μέσα σε 15 μέρες.

ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι που συνεχίζουν την πορεία τους στο μουσικό προσκήνιο με την ίδια αγάπη από το κοινό και να δημιουργεί επιτυχίες που μένουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.